0: Εκβόσβη.
1: Εγκάιτσε φλόου.
2: Turn it up and feel the pulse. It's beyond the BPM on FM 89.